Δες το τουάλι βερμοκάρι, η κνεπ, η γοσκουιάνη. Ξάρε ουμονά τρέπας.